0: fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.
1: Μου τηλεφωνάς μέσα από το κράτος της Κυψέλης. Όσο προσπαθείς να μου μιλήσεις και δεν μπορείς. Τόσο στα σύρματα του ρεύματος η τάση αν

sei in organo menni. Μέσα σε κομμάτια καθρέφτες, από φίλους, από μύθους, από δίσκους, από σεξ, από φίλους, από μύθους, από δίσκους.